0: Τάτι αγαμού σικόλα. Λέλον κάσου δαρίβε.
1: Βα με ραμακάβι, νιχμα πάντα σπετάκουλο. Μου καλάνιου όλα του λίγα, μόνοι χέρια ρατραβάνιου.
0: Σοβία σέρκε τη σέσ, μας κόσο κουρέλα του μοτένε και βιμπλά καν κυρέρο σου κουρέλα.
1: Ουέλεν εν ρουμελάνιου, να καλ ρουμελιάνιου, βαρίρα από όλο σάνιου, ουόκαρα βαρίχα μασίπου αλλά χάια μαλάπα αλμάνιχα. Μουχώνα ουίρα μαπρούλα μου κυτσαλουάνιου, ιωτσίκα να καλά. Ovukua.
0: Rovukua.
1: Agachinke.
0: Kotchinke otene masovuku onevukua.
1: Onevukua.
0: Aye.
1: Munupu elani paramihodi variari omasiku anyala ala munroi mratelaka esheni opala unu heria munamunele munati okanna mkali herio e maswani hikuno muluguti yole ohini mana mapinatam.
0: Kinupu ela kanlelo ba apoyu yao kinave kelawe ka apoyaru akanle onwera we na apoya na ikumira baroka apoyari ne. Aka apoyari mikina mukanne force obaga Mesika sincheni ni kanlaho elapoelo unu haka sembere. Poyu wakati yao.
1: Masa wakala iswala shaka uiwa, mwamwe nsinanyo nena murimu ivaha?
0: Nsina nila kirimu ivaha.
1: Vanto nena kunye no shkola tinivi?
0: Kinitu nwa eltera shose.
1: Ahe.
0: Ah.
1: Vamunu puwela uipa na kuinyu wala ni nereka masipo otena na murnanyo alala muipalime kinyu saisai?
0: Masipo makina kwa kanda na shiku haka. Nikino puwela uipa na shiku haka so e porque ashiku haka o empresar tampe kondisao. Vale akala ala kina nira wira para nipeko wa mosa ii mivan kera na msuru kuni ipo isi yako mula vlana konro uweri ya wiro nono hapo yari minyuo. Vo muhaike manera nire forsariki. Nire forsari vale titipush no konsikiri nipake keba moha.

Πρώτα δεν κλαίω πέντε έκαν πήρα ουα Ρεπούμπικα του Μοκάτε Κοκόγκο Νιου Ζερμπαϊζάν. Μιχαίλο Πατυρία εντούαζω ρα οσιά καν πήρω. Πατιούλα Εμπρα είναι ο χρόνο Ρωμαϊλή. Ναι. Καμπουβέρτη, χωρί. Είναι.